0: Ναι.
1: Ναι.
2: Μεσί, μεσί. Όχι, ευχάριο. Τα σοβαρά δεν ευχάριο κοτά. Αρμεσί. Σαν κέρμα μαχάρι. Αουρ μαχάρι.